0: Σαγιώσα να δικών του σύντικου δίντονα να ήταν μανισίντου να συνήθω όνια ράδιο νια RTG κουβίσι νια πρόγραμμα γιώνα νια νιου σάβι ελ πόβλο μιστεκό. Γιώκα νια βασίντα σε τσιόν κατσίν του σύνια νια βασίνια κατσίν του να νια τα τσινά γιουβι νιου γιου. Γιώκα νια κι άθοντα νια τσιν γιώκα νια τα κάνει του κουντου σα ειν τα κουέντο λό. Νια νι του κουντίνα να φάβει τα γιο σαράρα Αντώνιο Ρέγιες κατσίνα ειν τα ράρα σαν είναι ρατσικάνα ραμίνιαν για τσινου νιου ραντσο βιέχο. Isha konsirinya bicara kacina cing raba ani kuraba ani tayara kueba ani kacina syara yo kan takani yundi kura yo kuni contohnya. Yo santu si
1: ta cina nyundu
0: nunda tundu sa historia si sanana yubi nante nyubabi nya. Cuéntanya, Costa Chica.
2: Yo, nanda tu isa inda nima nyanisi i nyun sabi, nyun rancho viejo nanean.